0: Todos los éxitos.
1: Los 40.
2: Todos los éxitos.
3: Los 40.
4: Wow. Ο πίσεν δεν είναι ο Στάσουα, αγεώδε, κομπλέτο, καντέλα.